Όσνο σόχτου για ζυβίλο τεκλά κι ζελίλο για τσισίνο μολύ με καμδάλες με κιτσί στο ντροξφέιτ.